0: Και σε βίσω. Και ήσουν κουτσά αφρελή μου. Μου κάτι μου προβίνσια σου φάλα. Γκοσάκα λουζούρ νια μας. Μ' άκουμε να σιάνω μου γίνω νια χόγκα. Βάρκου βέβαια σπίκα και να καμάω. Που να βάλα να μην πω μου κάτι μείνει νίκη Μουσαμπίκ. Τα ζήνσια μου προβίνσια σου φάλα. Γκοσάκα λουζούρ νια μας. Μ' άκουμε τα ντάτω μακόλε νου μακόλε μαλογκομούνα. Να τσαλούχα και σούν κουτσά αφρελή μου. Κουρσικούμπιχα ούρου νιαράρου. Νομα μπάστα αρκουίζα πάμε κουβαούνο, ο πάμε σογκάνο οτσι γκόμινα πόσα, αναζίνα κονφερένθια νασονάλ δε κουάντρου, γιατί ξέτηκα μου να μου τζοκατού του προβίνσια μανίκα ντρόμπα λοσιμόιο. Ζβόλο σιμάκουμε ένα σιάνλο για μα ούνο ήρι ρουκτσέου τζουάλι, ντο ουρουμπατάνο νοκου πέκα τζαντεμέ γινο ξυμπισίσα, κουνα μάμπο βοκτούγκα μοίρα βίνου νίκε Μοσαμπίκ, βασαμόρα μοζέζ Μασέλ, βακάβα νομπρούρου, γιο ουρου νιαράρου. Muna golero chiuli mazana mafumba mwe makumano mwe nashanu mwe stadio da mashava pazihungu kana zero ora. Ngusake ndo chitungu cha frelimo, komite central. Irukupeke jada kama wakichikichi. Mukati mwe makumashano makolo ngurulimwe, yukucha ujonya masi. Basa raka vira muhana, mwa mambo, Marshal, Samora Moses Machel. Kurukumbi kwa kutivana vino nyike Mosambiki. Vapindrire, eh? Kurukita mabasa kufisa ufumi urugugumuku na kupona shakanaka, pomwe urubatano, kudisana, mabasa, anuvisa kudisana pomwe na urugugumuku. Ngusaka ndoe chisungu cha Afrelimo mprovinsi ya Sofala, chirukumbira mabusu akanaka, kurukuti makorokoto kuna visepo. Munyolo ukutunga miro chisungu cha Afrelimo mprovinsi ya Sofala, Luigi C. Dioni Makaza Nyazozo. Nguva jirukwa na kukita sere no maku matatu wa museso wa 8 horas e 30 minuti. Mabasa wa Radio Mosambiki emisora provinciale Sofala. Mangbanano shlongomuna, mangbanano mabuso, mangbanano o maku mashano makole no gorolimwe, lo mpururu lo urungomi oru sinyongoko, vamangenda taka vabadamisa, tosala toga mkati menu nyika.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?